0: μην τα βάλω εσύ, πάτε σε πάνω δε τέτοιο που κάνω, φύγει με δύο λακά λοκάλ, σε πέρα ο μία λαγόν δόκλη ουσί ήταν άρε λοκάλ αυτό να είπε λαγόλε, αλλά ήθελε μόρα σμαίδα ότι είναι φάτο και τεπώς ήταν αυτό και κούτα πήρε τέπο σε είπε λακούτα πήρε τέπο, μακά εσύ σε πράτα να δεν χαρούσε δέρε, αξιά του ζωή μόρου πάρε κουμπάσε όχι ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε να περάσουμε να πούμε. Δηλαδή το λόγο λέει λόγο, το λόγο δεν είναι κίνητο. Ή το λόγο ότι είναι ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε
1: Ovintis, nei maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hau ersiana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.